0: Come on, then dance.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: Και με πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.